0: ένα όπως ελούχα, πω!
1: Υπερήκιωσέ μου! Στο κομμαδίτε σημαμικό!
0: Βαλάνα! Ιντί κανά καμπαλεξένιο! Δεν έκανα λάγ, ας το σανώ!
1: Μα ιστορία μου γεμάμαι και κτάτη. Μα πάση έχω και να πανίτα να γονίλα.
0: Ιντι Ay, hipos ka! Hipos!